0: χίλιες δανές.
1: Best FM.
2: Best Μουσκα.
1: Βρίσκο Μουσκα.
2: Μουσκα.
1: Πάρτι Μουσκα.
2: Το είναι Best FM.
3: Στολέ, дай бре неки хит, да се жена и ја напијемо, да се опустимо, да се деца смеју. Јел може?